πάνω τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου ταζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Με

Είδα ένα δύστιχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο

0: η ώρα είναι 9.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα, με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Μάνος, 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Hey, yo, Peter.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε!

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια, με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Έλα, αντερκόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής
6: παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Καλά, αντερκόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερκόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Ψωσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Δε με φοβ...

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φτιάχνω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-770-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
8: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
9: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το Κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
7: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
10: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα φίλοι και φίλες. Είστε και είμαστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος. Σήμερα ο χρόνος μας δεν θα είναι πολύ μεγάλος. Να πούμε 15 Αυγούστου θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα από το πρωί. Καλησπέρα λοιπόν φίλοι και φίλες, ακούτε Ραδιομάνος 103,4. Καλό απόγευμα σε όλους. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Χορηγής στα γρήγορα, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο του Κώστα του Δήμογλου. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Σεραϊκό. Μπουτίκ Τρέσκοτ με τα υπέροχα γενικεία ρούχα, Αργίτ Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμια Σονή 9, Ασφαλιστικό Γραφείο Κοκελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60.

Λοιπόν, θα είμαστε για καμιά ώρα περίπου, μια μισή ώρα περίπου εδώ. Και παράλληλα, όσοι ξέρετε τα νούμερα, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Θα παίξουμε ωραία ελληνικά τραγούδια. Και παράλληλα τα δικά σας.

0: Έλα Λέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Λέκο.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, είμαστε, να εδώ.
1: Μπράβο, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά Λέκο. Σήμερα θα είμαστε λοιπόν, για μια μισή ώρα
1: περίπου. Εγώ με τη δύση του ηλίου ακούω Παύλο Βασιλείου πάντως, να ξέρεις.
0: Να ξέρεις, να είσαι καλά Λέκο, να είσαι καλά.
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε αμερικάνικη εκπομπή, έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Αμερικάνικη.
0: Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια όπως πάντα.
1: Ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: Για μισή ώρα θα παίξω και κάποια δικά μου και θα κλείσουμε νωρίς σήμερα.
1: Εντάξει, καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, ναι. για πες.
1: Εγώ τώρα θέλω δύο τραγουδάκια να μου βάλεις.
0: Ποιο?
1: Το ένα είναι νησιώτικο.
0: Ποιο?
1: Αυτό που τραγουδάει η Γιώτα Γρίβα που λέει: Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτεύτηκα.
0: Γρίβα. Τα
1: φιλιά... γρήγορα.
0: Τα φιλιά σου ήταν ψεύτικα.
1: Και το άλλο να ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτεύτηκα.
0: Και
1: το άλλο του Πάνου Μαρίνου, άδικα χάνεις τον καιρό σου.
0: Okay. Θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Αφιερωμένα σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνου, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά, στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο και στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό Κεραμίδι.
0: Άδικα χάνεις τον καιρό σου, έτσι.
1: Άδικα κάνεις τον καιρό σου, ναι, με τον Πάνο Μαρίνο.
0: Οκ, τα λέμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, yeah.

0: Έλα καμπίσκε. Τι κάνεις?
1: Την Πέμπτη Πομπή.
0: Παντού, κάθε μέρα.
1: Από, α, γιατί τώρα έπεσε τυχαία, βάλα μάλλον και λέω καλά έχει Πομπή, γιατί Τετάρτη και Σάββατο Παρασκευή δεν κάνεις.
0: Όχι, κάνω και τώρα, την Πέμπτη.
1: Κάθε και Πέμπτη, αλλά εντάξει.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά ρε φίλε, να γίνεται το χωράφι τώρα κάπως, έχουμε μπροστά μας τρίμερο, εντάξει, από αύριο.
0: Τι, θα έχουμε ορταστικά προγράμματα, θα έχουμε 15 το Σάββατο, 15 Αύγουστο.
1: Το Σάββατο, ναι, μεθαύριο, ναι, ναι.
0: Το πρωί θα έχουμε ορταστικό πρόγραμμα. Κάτι στις 10-11 η ώρα θα έχουμε ορταστικά τραγούδια, έτσι ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, το καλό, εντάξει, γιορτή είναι. Θα είσαι εσύ εκεί το ράδιο?
0: Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Α, θα είσαι εκεί, εντάξει, να τα πούμε.
0: Πρώτα Θεός.
1: Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, ναι.
0: Ναι, πρώτα Θεός.
1: Λοιπόν, ρίξε λίγο τον τυρί του Χαμοπούλη.
0: Τερτσής.
1: Και μετά βάλει λίγο τον τυρλέ που έχουμε καιρό, τα πλοία, τα δεμένα που λέει, τα πλοία. Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε.
0: Χαμοπούλη.
1: Το Χαμοπούλη, το Τερτζή και μετά το Τερλέγκα, τα πλοία.
0: Τι λέει η δουλειά σου, πώς πάει, καλά?
1: Καλά φίλε, να, με τα ποτίδωματα, με τη ζέστη αυτή η παραγωγή σε όλο νερό, ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω.
1: Α, εδώ γύρω γύρω, πάνω κάτω με το χωράφι, τι να κάνουμε, καλά.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Το Χαμοπούλι θες, έτσι, το Χαμοπούλι και το άλλο.
1: Τα πλοία.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει φίλε μου, άντε.
0: Γεια σου.
1: Έγινε καλή Παναγία να πούμε, γεια.
0: Ευχαριστώ επίσης.

0: κλαις και κλαις. Μου λες επικίνδυνα λόγια.
1: Τι κάνεις, έλα σε ακούω στον αέρα μας το. Καλησπέρα.
2: Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ ρε, ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, καλά φίλε μου.
1: Ήθελες κάτι να μου πεις?
2: Θα βάλεις δύο τραγουδάκια.
1: Πες μου, ποια θες?
2: Ένα θα βάλεις με τον Μπάμπη Μαρκάκη, μέσα στο πράσινο το μήλο.
1: Μαρκάκης.
2: Και ένα με τον... Πες τον, α. Πες τον, ρε. Κούλησα το. Με τον... τον Γερμανίδη, ρε. Τον Γερμανίδη, βάλε.
1: Ωραία. Μαρκάκης.
2: Για το φίλο μου, τον Αλέκο, τον Αλέκο. Ωραίο τραγούδι έβαλε ο Αλέκο. Το πες το, πάνω Μαρίνο. Κάτσε καλά.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: τραγουδάρα.
1: Ναι, Μαρκάκης στο πράσινο μήλο.
2: Ναι, και ένα με τον Βόλη Γερμανίδη βάλε.
1: Οκ.
2: Όχι, με τον Μπάμπη Τζετίνη. Με τον Μπάμπη Τζετίνη ήθελα να προγνώσω.
1: Οκ.
2: Με τον Μπάμπη Τζετίνη. Μπάμπη Μαρκάκη και Μπάμπη Τζετίνη.
1: Οκ.
2: Άντε, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαι η Αθηνά, παλιό το κεραμίδι.
0: Γεια σου, Αθηνά. Χαμένη, πού είσαι χαμένη, Αθηνά?
1: Χαμένη. Εδώ που είμαι, στα Κατσάβρακα.
0: Δεν το λέω με την έννοια ότι και καλά να παίρνεις τηλέφωνο. Απλά, ρε παιδί μου, όταν ακούς κάποιον σε αρκετά συχνά, κάποιος μη χάνεται και λες.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Τώρα έτυχαν πολλά εμπόδια.
0: Ναι.
1: Αρρώστιες.
0: Ναι.
1: Είχα τον άντρα μου αρρωστό.
0: Περαστικά.
1: Τώρα καλά είναι.
0: Περαστικά και να είναι πάντα παντεγερή.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Και καλή Παναγιά.
0: Επίσης να είστε καλά όλοι. Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Το 15 Αύγουστο το πρωί θα έχουμε εκπομπή πρωινή. Μετά
1: τις
0: 10 η ώρα θα έχουμε έτσι τραγούδια, ωραία, νησιώτα,
1: ναι, παιδιακά. Το άκουσα. Ξέρεις τι θέλω, Παύλο?
0: Τι?
1: Δύο τραγούδια,
0: ναι.
1: Του Τάσο Χαλκιά.
0: Χαλκιάς. Ναι, ποια? Ποια?
1: Επιλογή δική σου.
0: Τάσο Χαλκιάς.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει ο Χαλκιάς.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Χαλκιάς, μ' αρέσει ο Χρυστάκης.
0: Ναι.
1: Ξέρεις αυτά τα...
0: Ναι.
1: Τα παλιά σε γυναίκα μπορεί να μην ταιριάζουν, αλλά εμένα μ' αρέσουν.
0: Ναι, τι σημασία τώρα γυναίκα και... Χαλκιάς, ναι. Πώς λέγονταν το τραγούδι, το θυμάμαι τώρα, πώς κάπως λεγότανε. Η φάπρικα, αυτό το παλιό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουνε, πολύ πολύ μ' αρέσει ο Χαλκιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποτε τραγουδούσε με την Ελπίδα.
0: Ναι. Αυτός πέθανε τώρα τελευταία. Ναι. Πέθανε τώρα τελευταία αυτός ο Χαλκιάς, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά κι εγώ.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Τα τραγούδια σου τα ακούς κατευθείαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.

0: τραγουδάκια μπορείς να αφιερώσει.
1: Ναι, πες, ποιο θες.
0: Του Καζαντζή.
1: Ποιο θες.
0: Αλλήνη με φωνάζουν και ένα άλλο. Στα παιδιά, το ένα είναι το Δημήτρη, το Ψαρά, το Μακρύγιαλο.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι του Άγγελο από τον Κορινό.
1: Ναι, ποιο τραγούδι θες του Καζαντζήδη.
0: Αλλήνη με φωνάζουν και ένα άλλο, ένα ωραίο όμως.
1: Καζαντζή.
0: Του Καζαντζή.
1: Οκ, έγινε.
0: Έγινε πάλι καλή μου.
1: Να
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παύλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Παναγιώτη σε είδα, Παναγιώτη σε πάρω σε λίγο.

0: Λοιπόν, Μανώλη, δεν περίμενες, έκλεισε η γραμμή σου, ξαναπάρε, Μανώλη. Μανώλη, ξαναπάρε, έκλεισε η γραμμή σου. Λοιπόν, έλα Παναγιώτη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Εντάξει, ακούω την εκπομπή σου, ήρθα λίγο αργά σπίτι.
0: Εντάξει.
1: Πριν από λίγο. Την ώρα που μιλούσες με την ακροάτρια την Αθηνά, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, την κυρία Αθηνά.
1: Για τα τραγούδια του Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Μία διόρθωση μικρή να κάνω, δεν είναι Τάσος Χαλκιάς, είναι Λάκης Χαλκιάς.
0: Λάκης, ναι. Μπερδεύσαμε.
1: Ναι, τον έχω δει ζωντανά 2-3 φορές, ας πούμε, και δεν το ξεχνάω γι' αυτό, για κανένα λόγο.
0: Ναι. Κοίταξε, και εμείς αυτά που λέμε κατά διαστήματα στο ροδιόφωνο, τα λέμε για να ψηλώσουμε, τα λέμε γιατί τα ζήσαμε. Και ο κάθε άνθρωπος τα έχει ζήσει αυτά που τα, στην εφηβεία του, ξέρω εγώ, στα νιάτα του.
1: Έτσι ακριβώς, Παύλε.
0: Δεν τα λέμε τώρα.
1: Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο?
1: Ένα με τον Ντόλι Μποσκόπουλο.
0: Μποσκόπουλο.
1: Μη λυπάσαι που θα φύγω.
0: Μποσκόπουλος. Ναι.
1: Και δεύτερο, στον Μπελαμί του Ουζερή με τον Γρηγόρη Μπιτκότσι.
0: Μη λυπάσαι.
1: Μην λυπάσαι που θα φύγω.
0: Μποσκόπουλος. Ναι, και το άλλο που λέμε. Μπολονά, κατάλαβα. Ναι.
1: Σου Μπελαμί το Ουζερή το άλλο.
0: Ναι, μπράβο. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε σε όλο το ακροατήριο, σε εσένα και σε όλο τον Αγιομάνος.
0: Πάντως,
1: με πάρα πολύ αγάπη.
0: Με λυπεί το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, καίγεται ένα πολύ ωραίο κομμάτι της Χαλκιδικής.
1: Ναι, ακριβώς. Τα εκεί. Και έχουμε μία εξαδέλφια, αλλά είναι στο Παλιούρι. Αλλά και εκεί κάπου απαγορεύεται η κυκλοφορία μου. Μεταξύ Αφίτου και Παλιουρίου, κάτι τέτοιο.
0: Μα, ναι.
1: Προληπτικά ίσως, αλλά έχει ένα εξωτικό εκεί και πηγαίναμε φιλοξενούμενοι πολλά καλοκαίρια.
0: Χαμός γίνεται παντού. Φωτιές στην Ευρώπη, γίνεται ένα πανικό.
1: Είναι ακριβώς απέναντι από το ξενία, αν έχει πάει.
0: Πού στο Παλιούρι, έχω πάει Χαλκιδική, λόγω ότι εμείς ήμασταν κοντά από Καλαμαριά.
1: Και
0: πολλοί πήγαιναν Χαλκιδική, ναι, παρά...
1: Πολλά χρόνια, πώς να σου πω.
0: Για μας, κοίταξε, για μας, δηλαδή ένας που είναι στη Βέρεια, ένας που είναι στον Εύωσμο, στο Κορδελιό, το βόλευε να έρθει η Κατερίνη. Εμείς που ήμασταν από Καλαμαριά, εμείς είμαστε, κάνεις μια στροφή και βγαίνεις κατευθείαν στον δρόμο για τη Χαλκιδική.
1: Σίγουρα, να σου πω όμως, και εγώ έχουμε εδώ θάλασσα και δεν είναι άσχημη, είναι καλή, ας πούμε, όλος ο νομός έχει παραλίες.
0: Καλή.
1: Αλλά εκεί η ποιότητα νομίζω ότι ήταν καλύτερη.
0: Εντάξει, καλά είναι, μια χαρά είναι.
1: Έχει βγάλει... Ναι, καλά, και εδώ δόξα τω, μια χαρά είμαστε. Δεν είναι. Σε 10 λεπτά είσαι όπου θέλει.
0: Ναι.
1: Σε 20 λεπτά είσαι λιτόχωρο, πλάκα εκεί και τα λοιπά.
0: Όχι, εγώ όταν ήρθα στην Κατερίνη.
1: Όχι, πόρους, ξέρω.
0: Όταν ήρθα στην Κατερίνη, εγώ δεν είχα. Δεν πήγαινα ούτε στο. Εδώ στην παραλία, ούτε στο. Κορενέ.
1: Εκεί πλέον ήταν για άλλο λόγο. Όταν ήμασταν νέοι με κοπελιές, το να τάλω. Σίγουρα.
0: Πού.
1: Σε όλη την Χαλκιδική, στο Μαρμαρά έχω πάει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποιες συναδέλφεις από εκεί, μας φιλοξενούσαν κιόλα, αλλά περνούσαν ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, μόνο και στο πρώτο πόδι.
0: Μα πας στην Κρήτη να πας.
1: Έχω πάει, έκανα 6 μήνες στη σχολή εφεύγωνα κυματικό στο Ηράκλειο και την έχω γυρίσει όλοι. Τα Σαββατοκύριακα έκανα πολύ φίλο εκεί. Από το Ηράκλειο, συνάδελφο, και Σάββατο Κυριακή γυρίζαμε μαζί σε όλη την Κρήτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, μη λυπάσαι.
1: Ευχαριστώ, Παύλε.
0: Μη λυπάσαι, Βοσκόπουλος, έτσι. Έγινε.
1: Ναι.
0: Έγινε, ξέρω.
1: Άντε, γεια.
0: Μανώλη, δεν σ' άκουσα τι έγινε. Έκλεισε η γραμμή σου. Δεν σ' άκουσα.

0: Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνει ο Παύλος ο Συνονόματος στον Δημήτρη τον Ψαρά από το Μακρύγιαλο και σε έναν άλλο ψαρά τον Άγγελο από τον Κορινό. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Από τον Παύλο από την Εξοχή, στον Δημήτρη τον Ψαρά από το Μακρύγιαλο και στον Άγγελο από τον Κορινό. Το ψαράς είναι κι αυτός. Λοιπόν, Μανώλη, αν ακούς, πάρουμε ένα τηλέφωνο γιατί δεν σ' άκουσα τι τραγούδια μου ζήτησες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Παύλο, συνεννόματε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Έλα τρελό αγόρι.
0: Έλα.
1: Επειδή χιλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, δεν το είπα προηγουμένως, το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει, ρε σιγά. Ρε εσύ.
1: Και θέλω να βάλεις άλλα δύο τραγούδια.
0: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε να σου πω, περίμενε. Ακούνε άλλοι και σε λέει αυτός τους βάζει να λένε αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Και με το...
1: Όχι, εντάξει, ρε.
0: Όχι, το λέω αυτό. Το λέω να πω στους ακροατές ότι αυτά που λένε οι φίλοι μου τα λένε αυθόρμητα. Δεν τα λένε γιατί τους λόγω. Στην παραξηδέλα.
1: Εννοείται.
0: Και μακριά από μένα, γιατί εγώ ποτέ δεν ήμουν οπαδός. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο, όποιος θέλει. Και ξέρεις, καμιά φορά θέλω και πού κάνω κουβές. Το έχεις παρατηρήσει που είσαι φίλος μου.
1: Ωραία, Παύλο.
0: Για πες.
1: Για το φίλο μας τον Αλέκο τα τραγούδια. Και όλο το ακροατήριο.
0: Ποια τα, τι τραγούδια. Τι τραγούδια.
1: Δύο με τον Πέτρο Αναγνωστάκη, ρε.
0: Ποια.
1: Όταν βολεύω, όταν βολευτείς. Ναι. Όχι, ανάμει, βάλεις, ξέρεις.
0: Αναγνωστάκης.
1: Πέτρο Αναγνωστάκη.
0: Όχι, θα σε βάλω εγώ δύο τραγούδια special.
1: Okay.
0: Special, άντε, special.
1: Εκπομπή, ναι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια,
0: γεια.
1: Γεια,
0: γεια. Να πω κάτι τώρα. Λοιπόν, αυτά που λέει ο κόσμος τα λέει αυθόρμητα. Ποτέ, εγώ ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να πω πάρε τηλέφωνο και κάνε μου αφιέρωση και πάρε μου τηλέφωνο. Ποτέ δεν το έκανα αυτό σε μου. Ποτέ, καμία φορά. Δηλαδή τώρα ο Χάρης είναι φίλος μου ο Χάρης. Μου λέει καμιά φορά πάρε μου τηλέφωνο να σε ακούσω. Δεν τον παίρνω τηλέφωνο, ενώ μπορώ να τον πάρω για άλλα πράγματα. Να πάω να πιούμε έξω ένα καφέ, μια βόλτα ξέρω εγώ με τον Χάρη, λοιπόν που είναι φιλαράκι μου. Είμαι άλλα παιδιά, ξέρω. Αλλά να τον πω ότι πάω να κάνω κουμπί, δεν το έχω, δεν το λέω. Δεν το κάνω, γιατί δεν το λέω. Ούτε στο διαδίκτυο το βάζω. Α, όλα στην τύχη. Όλα στην τύχη. Όλα στην τύχη. Δηλαδή, άλλο θα τύχει, αν σε ακούσει, θα σε πάρει. Θα σε ακούσει, ξέρω εγώ, θα σε πάρει. Όλα είναι στην τύχη και ό,τι κάνουν οι ακροατές το κάνουν από μόνοι τους. Κατάλαβες. Λοιπόν, έλα, το ξαναλέω την αφιέρωση. Από τον Παύλο από την Εξοχή, στο Δημήτρη από το Μακρύγιαλο, τον Ψαρά και στον Άγγελο, τον Ψαρά από τον Κορινό.

Πιστεύω ότι τα τραγούδια σ' άρεσαν, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον φίλο μας τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Και για τον εγγονό του εκεί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το κινητό είναι 6971, γράψτε το κάπου να το ξέρετε, 6971-785-521. Το γράψες? 6971-785-521. 6971, το γράψες? 6971-785-521. Ισχύει μόνο το κινητό. Έλα Μανώλη, για σένα και τον εγγονό.

Λοιπόν, 6971 το γράφεις. Γράψτε, γιατί αυτό το τηλέφωνο να τηλεφωνήσει. Στο 6971 785 521. Έγινε. Σε αυτό το νούμερο, σε αυτό το νούμερο θα παίρνει. Και αν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, μου το λέει, αν δεν το βγάλω. 6971 785 521. Αυτό το νούμερο. Γράψτε. Ναι, πες.

0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, σε ακούω.
0: Τι λέει όλο
1: το... Είχαμε διακοπή ρεύματος και δεν μπορούσα να σε πάρω.
0: Είχαμε
1: διακοπή ρεύματος το Δίον εδώ.
0: Ναι, γιατί έχει διακοπή
1: ρεύματος? Δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα, όλο το χωριό δεν είχε ρεύμα καμιά ώρα.
0: Αύριο έχετε πανηγύρι, τι έχετε εκεί πέρα?
1: Όχι, δεν έχουμε αύριο.
0: Τι, αυτή που ήταν τραγουδήσει, μια τραγουδήσει, πώς την ξέχασα κιόλας. Πώς την είναι, στο Δίο.
1: Δεν ξέρω, Υποφύλου ήταν χθες στο θέατρο κάτω.
0: Όχι στην Υποφύλου, την, πώς την είναι, την ξεχνάω το όνομα της, Μπέγκη Ζήνα.
1: Μπέγκη Ζήνα είναι στην Πρωτού, 15 Αύγουστο.
0: Ναι, εντάξει, κοντά δεν είστε και δίπλα. Δεν
1: είναι... κοντά είμαστε, εντάξει. Εμείς την άλλη μέρα έχουμε δουλειά, ξέρω, να δούμε.
0: Για πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, επειδή εμένα μου αρέσει ο χειμώνας, φταίνει η νύχτα στο χειμώνα του Μητροπάνου.
0: Μητροπάνος. Ναι. Άλλο.
1: Αυτό, ό,τι θες εσύ άλλο, έτσι.
0: Μητροπάνος. Καλά εσύ.
1: Βάλε με τη Λινέα ό,τι θέλεις.
0: Καλά εσύ στην υγεία σου.
1: Ναι, βέβαια, το παλεύουμε.
0: Ωραία, πράγμα. Λοιπόν.
1: Θα αρχίσει να ξανάρθει, βάλει το Μητυλινέο το άλλο.
0: Έγινε.
1: Έγινε, Παύλε, εντάξει.
0: Όλα καλά, δόξα τω, μια χαρά, ρε. Μια χαρά.
1: Τα φιλαράκια. Και τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Τα φιλαράκια σου τι κάνουν, πού είναι τα φιλαράκια?
1: Ξαφανίστηκαν όλοι, ρε.
0: Όλοι παντρευθήκαν, τι έγινε.
1: Έχει καιρό, απλά δεν το είπα. Έχει καιρό. Μπορεί να σε ακούνε, αλλά έχουν ξαφανίσει. Ο Τάσος ακούει στην Αθήνα όμως, πες και για τον Τάσο.
0: Αν ακούει ο Τάσος χαιρισμούς.
1: Αύριο θα έρθει ο Τάσος, αύριο θα έρθει πάνω γιατροί είμαι.
0: Δια 15 Αύγουστο το πρωί θα πρώτα ο Θεός, αν πάνε όλα καλά θα κάνω πρόγραμμα, έτσι.
1: Θα μιλήσουμε αύριο να ξέρω τι ώρα, έτσι.
0: Άντε ρε, άντε τραγούδι.
1: Θα μιλήσουμε, έλα
0: για σένα αυτό. Να, σω. Για το φίλο μου τον Γιώργο Διόν.

0: τον φίλο μας τον Γιώργο από το Δίον και χαιρετισμούς. Γεια σου Στέλλα. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο από την Επτάλοφο. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ, μ' ακούς?
1: Εμένα λες?
0: Όχι, τον Κούκο, εσένα βρε.
1: Δεν είπες όνομα, Γιώργο έλεγες, και ξέρω εγώ μπορεί να μιλάει με κανέναν άλλον.
0: Όχι, το είχα ένα Κούκο εδώ πέρα που το λέγανε Σταύρο.
1: Σταύρο με λένε. Καλά που μου το είπες, γιατί το ξεχάσει.
0: Δεν ξέχασες το όνομά σου, ξέχασες το όνομά σου.
1: Ε?
0: Ξέχασες το όνομά σου.
1: Ναι, ξέχασα το όνομά μου γιατί ήταν μια ωραία κοπέλα σήμερα, μ' άρεσε. Μπορούσα να την πλησιάσω, αλλά τα άφησα στον τούκο. Άμα τα αποφασίσω να παντρευτώ, Παύλο, μπορώ να παντρευτώ.
0: Ωραία, τι, όλοι.
1: Δεν το έχω αποφασίσει.
0: Ωραία, όλοι μπορούν να παντρευτούν.
1: Ε?
0: Όταν παντρευτείς όμως πάρει και μια ασπίδα όμως, γιατί η ασπίδα χρειάζεται.
1: Γιατί πράγμα.
0: Α, σε πω Σταύρο μια ιστορία που θυμίζει, γιατί καμιά φορά μου λένε οι ακροατές πες καμιά ιστορία. Α, σε πω μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Πριν από 500 χρόνια όταν ήμουν μικρός, ήμουν 13-14 χρόνια, 12 χρόνια, πριν από 500 χρόνια, έβγαιναν στα Μεσαία, Παύλος Σουηδός. Τότε τα, πριν από πολλά χρόνια.
1: Δεν ήταν... σε ακούω, τι έγινε.
0: Μ' ακούς τώρα.
1: Κάπως θα να κάνει ψηλοδιακοπές.
0: Ρε το τίνητό σου και τις γραμμές σου. Μ' ακούς τώρα.
1: Σε εντάξει, τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω.
0: Έβγαινα, μπας εδώ από το πλησταριό.
1: Τώρα σε ακούω καλά.
0: Ωραία, το πλησταριό, μ' ακούς τώρα. Ψηλικά, σε έβγαινα με το κύριο και τα κορίτσια σε με παίρναν, ξέρω εγώ τότε παλιά, μου δίναν τα τηλέφωνα, τα έγραφα πάνω στο, επειδή κάπνιζε το πλησταριό, ήταν καζάνι πιέζος, ήταν μαύρο ντουβάρ και έγραφα τα τηλέφωνα πάνω. Τα σούλα, πετρούλα, ζαχαρούλα, ξέρω, όσοι βγαίναν τον καιρό εκείνο, όχι μόνο εγώ, όσοι βγαίνανε, όσοι υπήρχαν στα ραδιόφωνα, το ίδιο πράγμα κάνανε. Λοιπόν, και πήγε ο πατέρας μου και το έβαψε. Και του λέω, λέει, σε έβαψε το δωμάτιο να είναι καθαρό. Λέω, τι, μου έβαψε το δωμάτιο και τον πετούσε. Πατάτες και ο πατέρας μου για σπίδα.
1: Κάνεις διακοπές, Παύλο, κάνεις διακοπές και δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Άστο τώρα, άστο, πες, έλα, πες τραγούδι τώρα. Μην λες τραγούδι, άστο, το επόμενο τραγούδι.
1: Τι να, τι τραγούδι να βάλεις.
0: Όχι, άστο, μην ζητάς τραγούδι. Πες τραγούδι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θέλω τίποτα.
0: Το κινητό σου να αρχίσω τώρα. Τέλος πάντων. Τι κάνεις?
1: Ωραίο πράγμα, πάντως Παύλο, καλά που έφτιαξε Θεός τις γυναίκες και έχουμε παρέα.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα η γυναίκα, γλυκό πράγμα.
0: Τώρα το πήρες χαμπάρι εσύ, έφτασες 50 χρονών και...
1: Εγώ τώρα το πήρα χαμπάρι, εγώ από 10 χρονών τις αγαπάω τις κοπέλες. Στο δημοτικό ξέρεις πόσα κορίτσια με κυνηγούσαν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αλλά ήμουν συνεσταλμένος και δεν έκανα τίποτα.
0: Δεν πειράζει. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά καφέ να πιούμε τώρα. Άντε ρε, τα λέμε. Θα τα πούμε πιο ύστερα, πιο αργά. Άντε φιλιά.
1: Ναι, ναι,
0: αντεφιλιά. Άμα δεν μπορείς να γραμμές, αν δεν γραμμές σου δεν μπορείς να ακούνε ρε παιδί μου, τι να πω. Γιατί είναι θέμα αυτό τελικά με την τηλεφωνία ρε φίλε. Πώς τα κάνανε έτσι τόσα γαλλιά. Καλά εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πάντα δεν είχε σημασία. Είναι μεταξύ Θεάς και Θεσσίας. Να βάλω καμιά πυλώνα εδώ, 750 μέτρα. Έλα τρελαγόρι. Τι κάνεις? Τι λέει?
1: Κάνεις εκπομπή.
0: Τι, δεν άκουσες την εκπομπή?
1: Όχι ρε, δεν είχε ό,τι κάνεις.
0: Δεν πειράζει, άστα.
1: Καλώ.
0: Εγώ νομίζω ότι ακούς γι' αυτό, τέσσερα.
1: Όχι, εντάξει, θα πάρω τώρα.
0: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μ' ακούς, δεν χρειάζεται.
1: Εσύ ηρέμησε, ρε, ηρέμησε, δεν ήξερα. Πέντε είναι σήμερα, δεν ήξερα ό,τι κάνεις.
0: Ρε εσύ, εγώ κάνω εκπομπή γιατί θέλω.
1: Δεν ήξερα να ακούω ό,τι κάνεις.
0: Ρε εσύ. Δεν θέλω, ξέρεις τι φωνή της είμαι, πάω να κάνω κομπή για την
1: άλλη. Εσύ, ρε μίσε, δεν είχε ό,τι κάνεις, εγώ όμως θα κάνω μόνο την Παρασκευή και την Τετάρτη.
0: Δεν σου λέω,
1: δεν ξέρω.
0: Ρε εσύ, να σε πω ένα μυστικό του Παύλου Βασιλείου.
1: Για πέτα μαγκά.
0: Λοιπόν, το μυστικό του Παύλου Βασιλείου πάει κρυφά κρυφά χωρίς να πει κανέναν, πάει και κάνει εκπομπή. Μόνο
1: σου. Και πού να το ξέρω εγώ,
0: δηλαδή. Ναι, είδε.
1: Βάλε ποιο το ακουμπάει για μένα και να σε βάλω τώρα να το ακούσω.
0: Άντε βάλε, αν πέσει.
1: Γιατί σε κουστάρω γι' αυτό. Ακούς.
0: Θα μ' αγαπήσεις, λέω.
1: Όχι, ρε φιλαράκια, αφού είμαστε φιλαράκια, ξέρεις. Για όλο το αγροματήριο και για τον Παναγίδη σου σχολάει χαγιδική.
0: Αραβωνιάσει αυτός, μη είπε χθες μου.
1: Εντάξει, αγρού μου.
0: Πες τραγουδί.
1: Και καλή, και καλό. Καλή, καλό τέτοιο πέσοντε.
0: Πομπή.
1: Καλή Παναγιά μου, φιλαράκια.
0: Έλα. Άκου να σε πω κάτι, 15 Αύγουστο το πρωί κατά τις 11 η ώρα.
1: Παγκάνε.
0: Ναι, το πρωί. Θα παίξουμε ορταστικό πρόγραμμα. Θα έχουμε κλαρίνα.
1: Ναι,
0: θα
1: μου, να, δεν το είχε, να είδε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα που μου το είπε.
0: Α, λοιπόν.
1: Και εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα, μόνο το θα είναι.
0: Ωραία. Και ο Βασίλης, και κάθε πρωί ο Βασίλης, ο Τίφανης, ο Σαλονικιός.
1: Ξέρω, κάνε 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, μέχρι.
1: Τον ακούω, τον ακούω.
0: Okay. Στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Παύλου Βασιλείου Live. Λοιπόν,
1: τα λέμε για.
0: Άντε τσά, ποιο τραγούδι σε βάλω.
1: Βάλε Σοφία Σιδέρη, δύο.
0: Άντε καλά.
1: Άντε πάει.
0: Τσά. Τσά. Εγώ να σας πω ένα πράγμα. Θυμάμαι μια φορά, ήταν μια καφετερία που πηγαίναν πολλοί συναδελφοί μου και πιάνανε τους σταθμούς. Πήγαινε άλλο, του λέει: εγώ κάνω κομπή την τάδε ώρα, κάνω κομπή την τάδε ώρα. Το λέγανε και τον αυτό που ήταν τη καφέ, σαν καφέ ήταν. Ο μόνο που δεν τον έλεγα ήμουν εγώ. Έτσι είναι το σχαρί μου, όχι το παίζα. Δεν τον έλεγα τίποτα. Ότι κάνω κομπέ. Μου λέει: ρε Παύλο, να σε βγάζω, σε βγάζω το καπέλο. Είσαι ο μόνο που δεν λέει πότε θα κάνει εκπομπή και πιάσουμε και κάνουμε. Ό,τι λέω, τι. Στην τύχη, ρόλα, ρε, στην τύχη. Όταν ήρθα εδώ στο Μάνα ήταν το Μαράκι. Και μου λέγανε να ξέκανα εγώ τώρα, με τα ξέκανα στα μεσέ και στο ίντερνετ οι κομπές. Και μετά έρθα στο Μάνος. Και οι ακροατές μου λέγανε πού θα πας, σε ποιο σταθμό, πας μας στο σταθμό να σε πάρουμε τηλέφωνο και τα λοιπά. Δεν το είπα. Δεν ήθελα. Δεν θέλω. Λέω άσε μου, άσε τι, και άμα γυρίσει άλλος κάνα το ραδιόφωνο, γυρνάει, α, με πιάσει. Άμα θέλει, άμα δεν θέλει, δεν με ακούει και καθόλου. Λοιπόν, αυτή τη σχολή είμαι εγώ. Και στο ίντερνετ και στο. Και στο. Όταν πάω να κάνω εκπομπή, δεν γράφω τίποτα στη σελίδα μου. Ότι θα πάω να κάνω εκπομπή. Κάποτε το έκανα αυτό. Κάποτε. Αλλά. Κάποτε πήγαινε. Τώρα δεν τα κάνω. Όχι τώρα. Πολύ καιρό. Πάρα πολλά χρόνια έχει να κάνω. Τόσο λοιπόν. Όλα στην τύχη. Στην τύχη όλα. Δεν χρειάζεται πολύ διαφήμιση. Διαφήμιση κάνουμε το ιντερνετικό που κάνουν παλιοί συνάδελφοί μου εκεί, το Παύλος Βασιλείου Live, αν το βρείτε, γράφεις Παύλος Βασιλείου Live και βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας. Κάνουν τα παιδιά εκεί, παλιοί αεραστέχνες, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το σταθμό, αλλά συνάδελφοί μου κάνουν κουβές και τους βοηθάμε εκεί, γιατί το ιντερνετικό είναι δύσκολο. Γεια σου Γιώργο.

0: Γεια Στέλλα.
1: Καλησπέρα Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, σ' ακούω από την αρχή έτσι.
0: Α, παρήξεις ότι θα κάνω κομπή?
1: Όχι, δεν ήξερα, τυχαία.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Πήρα μονάδες, αλλά δεν τις βάζω εγώ γιατί να μην κάνω λάθος.
0: Ναι, ποιος τις βάζει?
1: Πάλι, με τις βάζει ο γιος μου πάντα.
0: Αχα. Γιατί δεν παίρνει μια σύνδεση, πιο πολύ συμφέρει? Πιο πολύ, άμα δεν πώς. Δηλαδή, πώς θα την πας την κάρτα, αν επιτρέπετε? Την πας κάνα μήνα, κάνα δύο μήνα?
1: Ένα μήνα.
0: Ένα μήνα. Και πόσο δίνεις, 15 ευρώ?
1: 15.
0: Ναι, με σύνδεση θα έχεις 17 ευρώ, ας πούμε. Περίπου.
1: Έχω δύο κινητά.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Τι λέει, θα ψήσετε 15 Αύγουστο, τίποτα?
1: Ναι, θα ψήσουμε. Έχουμε πανηγύρι, έχουμε εκκλησία.
0: Πού, πανηγύρι?
1: Εδώ στην Παναγία, πώς είναι η πλατεία. Έτσι που μένω εγώ, στο πάνω. Που πήγες με το ζάλιο, που έχει το ζάλιο στα Μαντρίνη.
0: Ναι.
1: Πήγες με το ζάλιο πάνω.
0: Ναι, πήγα μια φορά, ναι, πήγα, το βρήκα.
1: Εκεί είναι η Παναγία, στα μικροταφεία.
0: Το βρήκα γιατί ήθελα κάτι να το ρωτήσω. Κάτι να το ρωτήσω, αλλά δεν έκατσε και τα λοιπά. Τέσσερα, ναι.
1: Ναι, τον βρήκα προχθές και λέω, α, επιχαιρετήσματα. Λέω, και δεν παίρνει τηλέφωνο.
0: Άστα βρε, μην το λες, σαν τους παρακαλάς είναι. Άστα, άμα θέλει σε πάρει.
1: Όχι, τον είπα για άλλα, λέω.
0: Εσύ, άκου να σε πω κάτι. Δεν το λες τέλα αυτό. Είναι σαν να τους παρακαλάμε. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο, άστα, όποιος θέλει. Και να μην με ακούσω δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να με ακούμε.
1: Εγώ τον είπα,
0: άσε, θα νομίζει ότι τον σέβαλα εγώ για να τον πάρει, να τον πει, ξέρω εγώ. Άσε, δεν θέλω. Άμα θέλει, α πάρει, μα θέλει, μην πάρει. Γιατί έγινε, α πούμε. Με παίρνει τηλέφωνο για μένα στο κινητό. Του λέω, ρε φίλε, εγώ κάνω εκπομπή στο σταθμό. Θέλω να σε βγάλω στον αέρα. Εγώ έτσι την ευχαριστία με την εκπομπή. Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να πει και εσύ πέντε πράγματα, να ακούσουμε και κόσμο, να κάνουμε λίγο καβαλέ, λίγο καμπούρι. Λοιπόν, κτλ. Κτλ. Μου λέει, δεν θέλω εγώ και άμα δεν θε, λέω, α, κάτσε και άκουγο.
1: Ναι,
0: τι και μην του λε, α πούμε, μην του λε, μην λε, α πούμε, σαν σε βάζω εγώ να του πει. Εγώ του λέω, μην με ακούτε. Εμένα ο Χάρης, με λέει μια μέρα, όταν θα πας να κάνεις εκπομπή, πάρε μου τηλέφωνο. Δεν τον παίρνω τηλέφωνο, να τον πω, άκου, θα πάω να κάνω εκπομπή. Είναι σαν να τον παρακαλάς τον άλλον. Και δεν το βάζω και στο Facebook το δικό μου, ότι θα πάω να κάνω εκπομπή σήμερα 7 η ώρα, 8 η ώρα στο Μάνος. Δεν το κάνω αυτό. Το βάζω, όχι.
1: Και χθες άκουγα,
0: Ναι, ναι. Όσοι μας ακούν στην τύχη, όσοι μας ακούν και όσοι δεν αφορά.
1: Λοιπόν, έχουμε πανηγύρια, έχουμε εκκλησία, αλλά έχουμε πολύ κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι ακόμα. Τους είπα αυτούς που είναι από το εξωτερικό. Τους λέω, ρε σύντουλο, πάρε τηλέφωνο, σε ακούσει κάποιος συγγενής σου, κάποιος φίλος σου από το χωριό, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα συγκινηθεί ακούγοντας τη φωνή σου. Όταν παίρνεις τώρα σε μένα παρασκηνιακά και δεν ακούγεις τον αέρα, άστο, καλύτερα μην παίρνεις τηλέφωνο, άστο. Κάτσε και άκουμε.
1: Έχουμε τη Μελίνα Σλανίδου αύριο,
0: ναι. Πού?
1: Εδώ, στο Βορόνα.
0: Α.
1: Ναι, αύριο το βράδυ, ναι.
0: Στο γήπεδο. Αυτή από εκεί δεν είναι το...
1: Ναι, η μάνα της μένει πίσω ακριβώς από μένα.
0: Ξέρω, ναι, ξέρω. Με κρασιάκι. Ναι.
1: Κρασιάκι
0: σαν η μάνα. Μάλιστα, μπράβο. Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε, σ' ακούω.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Μπράβο, Στέλλα.
1: Όλα τα τραγούδια ωραία είναι. Ένα
0: το Μητροπάνω.
1: Ποιο? Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ'
0: αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ'
1: αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσ

0: Παρακαλώ.
1: Γρήγορα
0: το λίγο. Παρακαλώ. Ναι, σ' ακούω. Καλά, μια χαρά. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Όταν παίρνεις, γιατί δεν το χαμηλώνεις το ραδιόφωνο?
1: Δεν το χαμηλώσα, τι κι άλλο.
0: Ναι, για πες, τι κάνεις?
1: Πώς το χαμηλώσα, δεν το ακούς?
0: Το ακούω προηγουμένως, γι' αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, τα ακούς, είναι, πατάω τον κουμπί, χαμηλώνει.
0: Ωραία. Εσύ κάποτε μας έλεγες ότι έχουμε θέματα, τώρα μας ακούς καλά δηλαδή, ε?
1: Το μαγειτόφωνο έσχεψε, δεν ξέρω, χαμήλωνε η φωνή του, έπαιζε λίγο, μετά έκοβε η φωνή του, το έβαζε στο τέρμα.
0: Αυτό είναι το καλό.
1: Ακουγόταν, αλλά τώρα είναι από το σταθμό, είναι από το μαγειτόφωνο που πρόκειται κανένα δυο μπουνιές, ξέρω, το καθάρισα, το φύζηξα, το έκανα, από εκεί είναι, δεν ξέρω τι άσχημα.
0: Τα σκαμπαναβάσματα αυτά από το μαγειτόφωνο, το ραδιοκαστόφωνο είναι.
1: Μπορεί να είναι το κασετόφωνο, ρε παιδί, δεν ξέρω. Αλλά τώρα έχει...

0: Του βάζω στο 28 και περνάω από το δρόμο, γιατί στο δρόμο είμαι, σε περαστικό δρόμο.
1: Μόνο σου μένει.
0: Όποιο περνάει γυρίζει και κοιτάει. Όποιο περνάει γυρίζει και κοιτάει.
1: Μόνο σου μένει εκεί.
0: Όχι, τι μόνο. Με την παπαριά.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τα τέκνα μα και τα αυτά είναι σαν λέει και όλα. Φευγάτα, τα εγγόνια, τα αυτά όλα κατά εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ δεν έρχονται. Μάθανε εκεί πέρα τι να κάνουν τώρα.
1: Ωραία, το 15 Αύγουστο έχουμε το 15 Αύγουστο πρώτο Θεό το πρωί κατά τις 10-11 η ώρα. Θα έχουμε 11 η ώρα ερωτηστικό πρόγραμμα.
0: Πού, εδώ ή στο ιντερνετικό? Στο
1: ιντερνετικό,
0: να σε πιάσω, πώς σε πιάσω.
1: Όχι, σε εδώ.
0: Έχω μέσα αυτά, αλλά δεν ξέρω να το δουλεύω εσύ.
1: Στο ιντερνετικό είναι τα παιδιά κάνουν εκπομπές, δεν είναι δικός μου σταθμός, είναι τα παιδιά, είναι καλλιέρας τέχνης αυτή.
0: Εδώ κανονικά δηλαδή, στο σταθμό.
1: Ναι, ναι, εδώ, ναι.
0: Από τις 11 το πρωί?
1: Ναι, ναι, 15.
0: Μέχρι τι ώρα?
1: Μέχρι τις 3.
0: Εντάξει, εγώ κάτι τις 12 μαζεύομαι από το πρωί, γιατί σηκώνουμε πολύ νωρίς. 6 ώρα είμαι στην καφετέρια το πρωί.
1: Πρωί.
0: Νύχτα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τι να κάνω εσύ, αφού κάθομαι. Άμα κάθεσαι, τι να κάνεις. Σηκώνεσαι με τη δροσούλα, έχει δροσούλα και την ώρα, έχει αυτό. Πάσα. Πει στο καφέ σου, θα φτάσω.
1: Μόνο
0: θέλω να πιάσω ο ήλιο και ζέστη να αρχίσει να ζαλίζεσαι, με υδρώνει, να κάνει, να κάνει.
1: Έχει μόνο κατοικιά. Μονοκατοικιά μένεις, μονοκατοικιά.
0: Ναι, ρε. Έχω δύο σπίτια, ένα παλιό και ένα καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Το καινούριο, μη φανταστείς καινούριο, 30 χρόνια δεν είναι.
1: Εντάξει, μια χαρά είσαι, πρώτος, αρχηγό. Είσαι γερός. Αρχηγός, γερός είσαι, γερός, υγεία.
0: Γερός είμαι, ανάλογα με τα χρόνια μου καλά είμαι. Ξέρω εγώ φροντίζω και τον εαυτό μου, μη κοιτάς τώρα. Είναι ποτέ, ποτέ, ποτέ, εγώ και τον εαυτό μου το φροντίζω. Έχω κάποια προβληματάκια, λίγο,
1: σίγουρα, ναι.
0: Άκανα, λίγο προστάτη, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς από αυτά που έχουν όλοι της ηλικίας μου.
1: Δηλαδή. Ακούς, προστάτη έχουν το 75% των ανδρών, όλοι οι προστάτη δεν έχουν.
0: Το 95, λάθος έκανες.
1: Το 75 εγώ είπα.
0: Το 95% των ανδρών έχουν προστάτη, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Απλά οι περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθεις. Υπάρχει πρόβλημα στην ούρεση, έχουν κάτι χαπάκια τώρα, δίνουν να πούμε. Παίρνουμε ένα χαπάκι το πρωί, ένα την άλλη μέρα το πρωί, ή δυο τη μέρα, ή ένα την
1: το
0: άλλη
1: μέρα.
0: Το,
1: το βράδυ το παίρνει, το βράδυ δεν δίνουν χαπάκια, το βράδυ πρέπει να το παίρνει, ένα δυο ώρε.
0: Όχι, αυτό όχι, δεν έχει ώρα. Το άλλη, ο γιατρό σε λέει ένα τη μέρα. Πότε να το πάρω, άλλο λέει πάρ' το πρωί, άλλο λέει πάρ' το μεσημέρι μετά το φαγητό, άλλος λέει πάρ' το βράδυ, ξέρω εγώ.
1: Πώς είναι ο οργανισμός, πώς είναι ο οργανισμός, ρε παιδί μου, όταν περάσουν αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: τι
0: έχει τώρα αυτά, εντάξει, εγώ μια διάνοιξη θέλω, αλλά δεν πήγε και τόσο πολύ δηλαδή να πάω να την κάνω, διάνοιξη του προστάτη δηλαδή.
1: Ξέρω.
0: Βάζω μια αρίδα αυτή μέσα. Τώρα βέβαια τα κάνουμε λέιζερ αυτά και έτσι ανοίγει ο προστάτης, είναι σαν καρύδι.
1: Εγώ ξέρεις τι έλεγα μια φορά, το έλεγα πολύ συχνά σε ένα σταθμό που ήμουν πριν από πολλά χρόνια. Από πού να γλιτώσει ένας άνθρωπος, από εγκεφαλικό, από προστάτη, από ανακοπή, από κακιά ασθένεια, από πού να γλιτώσει ένας άνθρωπος.
0: Κοίταξε τώρα, έτσι πως ήρθαμε πράγματα, πολύ άγχος, πολύ στρες, πολύ πίεση και από εκεί έρχονται όλα και βία και το ένα και το άλλο και
1: γι' αυτό
0: μαχαίρια και πιστόλια και αυτά.
1: Κάτσε λίγο να σε πω κάτι.
0: Ο κόσμος είναι, μπήκε, το βάλανε στο καλούπι το στρες και το...
1: Ναι, όλα αυτά δημιουργούν...
0: Όλα αυτά το καταστάσεις, να πούμε, οικονομικό πρόβλημα σοβαρό.
1: Μα ακούς τώρα. Άκου να σου πω κάτι. Όταν η σύγχρονη τεχνολογία, όταν μπαίνεις μέσα στο διαδίκτυο και η πρώτη σου κουβέντα είναι ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος βιάστηκε, ο άλλος αυτοκτόνησε κτλ.
0: Αυτά δεν μπορούσα να δεις την τηλεόραση.
1: Άσχε, ποια τηλεόραση, στο διαδίκτυο περισσότεροι που είναι καρφωμένοι.
0: Τίποτα δεν έχει να δεις, ρε. Από την ώρα που ανοίξει τη τηλεόραση, το ένα δελτίο ειδήσεων πίσω από το άλλο να πούμε. Το ένα πίσω από το άλλο. Όποιο κανάλι και να πιάσει. Το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα πίσω από το άλλο. Ένα σκότωσε. Ένα σκότωσε τον αδερφό του. Άλλο σκότωσε για κληρονομικέ διαφορέ. Για 5 μέτρα. Για αυτά δεν θα πάω μαζί του θα πούμε.
1: Τέλο πάντων.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι κακό πράγμα είναι αυτό που είναι αυτό.
1: Λοιπόν, πε τραγούδι. Το διαδίκτυο φταίει. Το διαδίκτυο. Λοιπόν, πε τραγούδι.
0: Πολλά φταίνε. Αλλά μέσα σε αυτά είναι και το διαδίκτυο. Φυσικά το διαδίκτυο. Είχα πολύ μεγάλη ζημιά, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη τώρα που άρχισαν και τη βάλανε κανονικά μέσα σε αυτό. Αυτή να δεις, αυτή να δεις τι προβλήματα θα δημιουργήσει να πούμε στον κόσμο. Και γιατί δημιουργήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Έχεις κάτι λίγο να σκεφτείς.
1: Εγώ
0: η νοημοσύνη, να σου το πω στα γρήγορα, έχει δημιουργηθεί επειδή ο κόσμος από το πολύ βομβαρδισμό που του δίνουν του κοσμάκι, να πούμε, κάθε μέρα στα μυαλά του, λοιπόν, και από τα φάρμακα που παίρνει, η μισή γη παίρνει καταρχήν, τι μισή, ολόκληρη γη παίρνει αντικαταθλιπτικά και αυτά και το ένα και το άλλο και ναρκωτικά και το ένα, κανένας δεν είναι
1: σωστός. Οφείλεται στην τεχνολογία.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα δηλαδή βγήκε γι' αυτό, επειδή κορεστήκαν όλα αυτά και σου λέει ας βάλουμε τη μηχανή να δουλέψει για μας τώρα.
1: Άκουσε να σου πω κάτι.
0: Η μηχανή θα δουλέψει για μας.
1: Άκουσε μου λίγο. Ναι, πες. Και να κλείσεις.
0: Κατάλαβε.
1: Άκου να σε πω κάτι. Έχει παρατηρηθεί και είναι γεγονός αυτό ότι κράτη τα οποία έχουν αναπτύξει την τεχνολογία, τα τελευταία 60 χρόνια έκανε θαύματα, αλλά αφήνει τεράστια κενά στην ψυχή του ανθρώπου. Τέλος. Όμως, βλέπεις αυτοί που είναι οπαδοί του διαδικτύου έχουν υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα, έχουν φοβίες.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Πες τραγούδι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πες τραγούδι τώρα,
0: φτάνει. Ειδικά, συγγνώμη λίγο να σου πω, ειδικά αυτοί που είναι στα ερευνητικά κέντρα των μεγάλων κρατών, των Ηνωμένων Πολιτειών, στη NASA, γενικά και σε όλα τα κράτα προηγμένα, ας πούμε, Γαλλίες, Μαλλίες, ξέρω εγώ κτλ. Αυτοί, αφού ανακαλύπτουν κάτι, μετά τους καταχωνιάζουν, μετά εξαφανίζονται, τους εξαφανίζουν.
1: Άντσο.
0: Δεν χάνονται, δεν βρίσκονται.
1: Άκου να σε πω τώρα.
0: Βγάζουν κάτι και μετά τους εξαφανίζουν.
1: Άκου να σε πω
0: τώρα. Παρουσιάζουν αυτοί σαν δικό τους προήγημα.
1: Άκου να σε πω τώρα. Υπάρχει.
0: Δεν συμφωνείς με αυτά που σου λέω.
1: Ναι. Άκου να σου πω. Υπάρχει ένα φιλαράκι μου που κάνει εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία Θεσσαλονίκης. Είναι ιντερνετικό αυτό. Και κάνουν παλιέρες τέχνες. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας. Δεν είναι δικός μου σταθμός και δεν κάνω εκπομπές. Απλά είναι φίλοι μου και τους κάνω μια διαφήμιση. Έτσι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το ξέρω. Το έχει πει πολλές φορές.
1: Ναι, λοιπόν, και ο Βασίλης το πρωί 8 η ώρα και ο γιο της 6 η ώρα κάνουν πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Και η Δήμητρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πες τραγούδι, απλά ενημέρωση. Πες τραγούδι.
0: Λοιπόν, θα μου βάλεις ένα του Κατατζίδη. Απ' την αγάπη σου αντλώ τη δύναμη. Απ' την αγάπη σου παίρνω τη δύναμη. Τώρα είναι λίγο βραχαμισμένος από τα κρύα, τα νερά κτλ. Και να μου βάλεις το Διονυσίου αυτό με τη βλαχάκι που λέει: κράτησε με λοιπόν στο κελί σου.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες.
1: Αν η αγάπη είναι έγκλημα, αυτό ζητάς το πρώτο, έτσι.
0: Για το Διονυσίου ή το Κατατζίδη.
1: Κατατζίδης.
0: Ναι, ρε.
1: Αν η αγάπη είναι έγκλημα.
0: Δεν ξέρω τον τίτλο, αλλά είναι, έτσι ξεκινάει το τραγούδι. Απ' την αγάπη σου παίρνω τη δύναμη.
1: Έγινε φιλιά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου.
1: Γεια σου. Χάρηκα.
0: Τα είπαμε εντάχει και θα τα ξαναπούμε πάλι εντάχει.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, Αφήρη.

Λοιπόν, παιδιά, για λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ. Σήμερα είναι μέρα που κλείνουμε λίγο νωρίς, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρει το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα μετά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο, Σαπλαχίδης. Σας προτείνω ένα, το fast food Bolts, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Πείτε ότι είστε από το Μάνος, έτσι. Fast food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Dress code, μπουτίκ με τα υπέροχα γενικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλντάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9. Κομώσεις, Μαρία Αποστολίδου, περιοχή σταθμού, Λάμνιο Σενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά από τις 24 του μηνός. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σεραϊκό. Αυτά. Σήμερα θα κλείσουμε νωρίς, έτσι. Αν θέλετε κανένα τραγούδι τελευταία, γιατί τελειώνουμε, σήμερα θα κλείσουμε νωρίς. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, σήμερα θα κλείσουμε νωρίς. Αν θέλετε κάνει τραγούδι τώρα στα γρήγορα. Και κλείνω. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Αύριο 8 η ώρα.

0: Παιδιά, σήμερα επειδή υπάρχει μια σχετική δουλειά για μένα, θα σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο τώρα, έτσι εμείς. Αύριο. Μην αγώνεστε, πρώτα θέλω να είμαστε γεροί δηλαδή.
1: Όσες αγάπες μου τύχαν, καμιά δεν στέριωσα.
0: Να στείλω χαιρετισμούς και στους αγρατές που μας ακούνε στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Τους εύχομαι ένα καλό βράδυ σήμερα, λόγω ότι κάποιας δουλειάς πρέπει να κλείσουμε νωρίς. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους όσοι έχετε πάρει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Περίμενε λιγάκι, μισό λεπτό να μην έξω. Έλα, σ' ακούω. Σ' ακούω.
1: Ναι.
0: Σ' ακούω. Τι.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Γεια σου, Μαρίνα μου, τι κάνεις.
1: Καλά είστε.
0: Καλά,
1: καλά είστε.
0: Καλά, καλά. Μια χαρά.
1: Θα ήθελα το δημοσχολείο σχολείο, άμα θα βάλεις.
0: Ποιο.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις, αν έβαλες το τραγούδι αυτό.
0: Όχι.
1: Όποιος θα κόβει τα σκηνιά μένει καρδιά του Άρη.
0: Όποιος.
1: Και ένα τη λίτσα διαμάντη.
0: Ποιο.
1: Παλιό.
0: Όποιος κόβει τα σκηνιά.
1: Ναι, μένει καρδιά του Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Της μου σχολείου.
0: Ναι. Κάτσε λίγο, τα σκηνιά κάτσε λίγο να βάλω αλλιώς. Τα σκηνιά μπας και το βρούμε ακριβώς και το άλλο.
1: Δεν ξέρω, μη χαλάσω το πρόγραμμά σου.
0: Όχι, όχι,
1: ποιο. Όχι, λαϊκά.
0: Όχι, τι είναι λαϊκά, και αυτό λαϊκά. Τι τραγούδια σ' αρέσουν εσένα.
1: Ελαφρολαϊκά, της Μπουάτ.
0: Ναι.
1: Με ταξιδεύουν όταν πήγαινα στη Μπουάτ.
0: Πήγαινες...
1: 60 χρόνια πίσω.
0: Πήγαινες στο Σμπουάτ, πήγαινες Θεσσαλπού,
1: ναι, και είχες πει εχθές, ναι, για τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο Πουλόπουλος τραγουδούσε με μία κιθάρα,
0: ναι,
1: στην Μπουάτ μέσα,
0: ναι,
1: μέσα στο σκοτάδι, με ένα φως μικρό,
0: ναι,
1: που φώτιζε μόνο την κιθάρα του και χωρίς μικρόφωνο.
0: Αυτό που και πότε γίνεται, ποια χρονολογία γίνεται, αν επιτρέπετε.
1: Και το 70 ήταν.
0: Ο Πουλόπουλος Άρης σαν άντρας.
1: Ναι.
0: Ωραίος ήταν, έτσι.
1: Ωραίος,
0: ναι. Όλες οι γυναίκες του Πουλόπουλου.
1: 60 χρόνια πίσω.
0: Δεν μου λες, Μπουάτ είχατε στην Κατερίνη, για ήσουν σε άλλο νομό.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα, και είπα εγώ, Μπουάτ και Κατερίνη, τότε είχε.
1: Όχι, όχι,
0: Αθήνα. Αθήνα. Α, ήσουν Αθήνα. Ποιο μέρος Αθήνας.
1: Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Δεν σημαίνει. Είπε σημασία ότι πήγαινες, ότι κοιτάζεις όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι ωραία. Ωραία. Είναι πολύ ωραία.
1: Χωρίς μικρόφωνο και η φωνή του ήταν καμπάνα.
0: Ναι. Και ο Παπαδόπουλος είχε πει για τον Πουλόπουλο ότι δεν ήταν τόσο δυνατός όσο ήταν ο Πάριος. Ποιος Πάριος.
1: Δεν ήταν, ξέρεις τι, δεν ήταν προσιτός στον κόσμο.
0: Ξέρω, να ψήνει, ναι, αυτό που σε είπα.
1: Δεν είχε πει αυτό.
0: Επικοινωνιακός
1: δεν ήταν.
0: Ναι, με δικαιώνεις, γιατί εγώ είχα πει όταν σε ένα χώρο που είχαμε κάνει τότε και είχε ήταν ο Πάριος και ο Πουλόπουλος, ενώ ο Πάριος έλεγα ότι μιλούσε με όλο τον κόσμο, ο Πουλόπουλος ήταν ψυχρός λίγο, έτσι τυπικός δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν το ήθελα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό απομακρύθηκε και νωρίς.
0: Ναι. Ρε εσύ, όταν τα φάει στη μάπα όλα τόσο γρήγορα, τα βαριέται. Ξέρεις, υπάρχουν,
1: ναι, ναι,
0: άκου να σε πω, στην κατηγορία τι έχω καταλάβει, υπάρχουν δύο στην κατηγορία άντρες. Οι άντρες που είναι πέφτουλες, που όποια βρούνε...
1: Οι άντρες...
0: Είναι, υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι άντρες οι πέφτουλες,
1: ναι,
0: ό,τι βρει, ό,τι κάτσει, ό,τι τους βρει, ψηλή, κοντή, ξανθιά, μελαγνή, ό,τι τους κάτσει, μπαμ. Και υπάρχει,
1: ναι,
0: μια άλλη κατηγορία ανδρών που είναι,
1: ναι,
0: λίγο... πιο εγκεφαλική, είναι πιο εγκεφαλικά, βλέπουν τη γυναίκα πιο εγκεφαλικά.
1: Σωστό.
0: Ενώ τους άλλους ό,τι να είναι, ψηλή, αδύνατη, αυτή, ό,τι να είναι, γκραν. Καταλάβες, ενώ υπάρχουν άντρες που λειτουργούν εγκεφαλικά, εγκεφαλικά. Και να σε πω κάτι, πολλοί εκφωνητές καήκανε από αυτό το στυλ που είχανε. Ευτυχώς εγώ δεν το είχα αυτό. Ευτυχώς. Και η συμπεριφορά
1: και
0: μου.
1: Και να μην το έχεις.
0: Όχι,
1: δεν το πληθυντικό. Και να μην το έχεις.
0: Όχι, δεν το είχα ποτέ.
1: Mm.
0: Ποτέ, καμία φορά. Πάντα ήμουν τυπικός, πρόσεχα τη συμπεριφορά μου και στους άντρες και στις γυναίκες. Στα τραγούδια σκιζόμουν να τα βάλω. Επαγγελματικά λειτουργούσα. Επαγγελματικά.
1: Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
0: Εμείς, να σου πω κάτι, εσύ επειδή δεν μας ξέρεις, εμείς είχαμε κάποτε το Μουσικό Γαλαξία. Μα κάθε Σάββατο γινόταν πανικός. Πάνω από 2.500-3.000 άτομα σε κάθε κλαμπ που κάναμε. Κάθε Σάββατο. Και είχαμε κάνει και στην Κατερίνη εδώ. Είχαμε κάνει ένα τουρνέ. Το 70% ήταν κορίτσια. Εμείς ήμασταν τότε 30, 33, 34 χρονών. Τα κορίτσια ήταν 18, 19, 22. Και όμως δεν την πέφταμε. Υπήρχε νόμος δικός μου, δηλαδή, εγώ τον είχα ανακαλύψει, που έλεγα απαγορεύεται οι εκφωνητές να τις πέφτουν στις κοπέλες. Απαγορεύεται. Νόμος.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Γιατί οι εκφωνητές όταν παίρνεις και τις λες τι είσαι, πώς, τι φοράς, τι κάνεις, τι ράνεις, κάηκες, τέλος. Τέλος. Σαν εκφωνητής, τέλος. Τέλος. Έτσι είναι.
1: Και συγγνώμη που είπα ότι έχω ξεχάσει από
0: που όχι,
1: δεν θέλω να το πω.
0: Όχι, ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα. Και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση που βγαίνει στον αέρα, που βγαίνουν και κάποιες γυναίκες και ακροατές που βγαίνουν στον αέρα και συζητάμε και μιλάμε. Εμένα έτσι μ' άρεσε αυτή η κουμπή.
1: Εγώ έχω πάρα πολύ καιρό που σ' ακούω.
0: Δεν έπαιρνες τηλέφωνο. Ντρεπόσουν, ε.
1: Όχι, δεν το είχα κάνει, δεν τρεπόμουν.
0: Δεν το είχες, δηλαδή, δεν το είχες ψάξει.
1: Δεν το είχα, όχι, όχι. Και επειδή σ' άκουγα μία κυρία που έλεγε ότι την άκουγα, που έλεγε ότι θα κάνει κάποια επέμβαση, κάποια αυτή, και δεν την ακούω τώρα.
0: Ποια κυρία?
1: Μία κυρία.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Που έλεγε καλά είμαι, έτσι είμαι, και έλεγε περαστικά. Τώρα δεν την ακούω.
0: Τι να τον έλαβες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Εσύ δεν μου λες καν μια ερώτηση. Εσύ ραδιόφωνο, ναι. Άκουγες ραδιόφωνο, άκουγες.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Την εκπομπή τη δικιά μου, με τις γραμμές, με αυτά, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Ειλικρινά τώρα, δεν χρειάζεται να μου πεις κομπλιμέντα.
1: Θέλει, κοίτα, θέλει, πως είπες, ένα στήλο εδώ πάνω
0: Α, που για να ακούγεται το τηλέφωνα.
1: Λίγο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι δικό μου. Σ' αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο που βγαίνει ο καθένας, που μιλάμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Ναι. Και έτσι είναι και με τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να σε πω και μια, να σου δώσω και μια εικόνα. Εγώ όταν είχα, όταν ξεκίνησα τους δικούς μου ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνάντησα έναν επιχειρηματία πολύ μεγάλο. Θα σας πω και ποιο ήταν το όνομα του. Ένας πολύ μεγάλος. Μου λέει, ρε εσύ, γιατί άλλαξε την επωνυμία? Έβγαινα με το παρατσούκλι Παύλο Σουηδό στα μεσαία. Και το άλλαξαν και τα λοιπά. Του λέω, ρε εσύ, επαγγελματικά ξεκινάω και τα λοιπά. Μου λέει, τώρα ξεκινάς, εντάξει, σαν Σουηδός δεν ξέρω, να μου λέει. Τώρα σαν διάβολος ένα που ξεκινάς, δεν σε ξέρει κανείς. Άρα τι πρέπει να κάνεις, μου λέει, τα τραγούδια του λέω. Όχι, μου λέει, δεν βάλεις τραγούδια. Τραγούδια βάζουν 100.000 ραδιόφωνα. Θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Και ανακάλυψα μια εκπομπή που λεγόταν Ερώτικα Κλαμπ, το 89, σου παρακαλώ. Και μετά στο Διάβολο 1, που ήταν και συνδιοκτησία του Διάβολου που είχα τότε, έκαναν τα διπλοτηλέφωνα, το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Θέλει ο κόσμος πρωτότυπα πράγματα. Δεν θέλει τα ίδια 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια, που λέω κι εγώ. Θέλει και τα τραγούδια. Θέλει, δηλαδή, παράδειγμα του χάρη, τώρα αν είναι πρωτοχρονιά, πρωτομαγιά, ξέρω εγώ, 15 Αύγουστο κτλ. Που είναι παρές, εκεί δεν θέλει πολύ παρέλα και θέλει να βάζει μουσική.
1: Ναι. Έχει δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πες.
1: Αν επιτρέπετε.
0: Ελεύθερα, μεταξύ μας είμαστε.
1: Ο σταθμός που είναι, στη Νέα Έφεσο, εδώ στην Κατερίνη.
0: Έφεσο, Έφεσο. Έφεσο. Εσύ ποιο σταθμό άκουγες παλιά? Ποιο σταθμό άκουγες?
1: Δεν το κοίταζα αυτό. Την αλήθεια λέω.
0: Ναι, την αλήθεια μου πεις, ναι, μεταξύ μας τώρα.
1: Δηλαδή, ότι δεν κοίταζα τι σταθμό, ναι. Έβαζα
0: όποια να είναι.
1: Τα τραγούδια, ναι. Που μου έφερε τα ελαφρολαϊκά που έπιανα, ναι. Το άφηνα εκεί, ναι.
0: Με τι? Το ότι είχαμε επικοινωνία με τους ακροατές, αυτό σ' άρεσε, σε τράβηξε σαν αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει πάντα αυτό. Ναι. Μ' άρεσε και μ' αρέσει. Ναι.
0: Ο Μάνος είναι 47 χρόνια.
1: Είπαμε.
0: Ναι, ο Μάνος.
1: 70 χρονών.
0: Ναι, μια χαρά. Ο Μάνος είναι 47 χρόνια ραδιόφωνο. Είναι Κατερίνη Νέα Έφεσο. Το στούντιο, ας πούμε, και είναι ένας από τους πολύ γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Πιερία και όχι μόνο βέβαια. Εντάξει. Κοίταξε, πότε όλες οι εκπομπές έχουν ανωδική πορεία και κάποια στιγμή πέφτουν. Δεν μπορεί να είσαι πάνω ψηλά, θα πέσεις, δεν υπάρχει θέμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνεις τηλέφωνο και παίρνουν όλοι οι ακροατές τηλέφωνο και μιλάμε και συζητάμε. Αυτά.
1: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Και υπάρχει μια άλλη εκπομπή που θέλω να τη διαφημίσω στα παιδιά. Ένας Βασίλης που κάνει εκπομπή από το ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live. Μουσικός Γαλαξίας είναι ο σταθμός, δεν είναι κόσμο. Κάνει ο Βασίλης, ο Βασίλης, ο Γιώτης. Κάνουν παιδιά αεραστέχνες.
1: Ναι, το ακούω.
0: Ναι, παλιοί αεραστέχνες. Αυτοί κάνουν πολύ ωραία εκπομπές. Η Δήμητρα και όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και, ο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Θες αυτό και ποιο άλλο το θες?
1: Ένα παλιό, με ταξιδεύουν αυτά παλιά.
0: Okay.
1: Τα παλιά μου τα χρόνια.
0: Okay.
1: Τώρα θα είναι Βοσκόπουλο, θα είναι Πουλόπουλο, θα είναι Κυρίτσα Διαμάντη, τα πρώτα.
0: Okay. Okay. Εντάξει. Ευχαριστώ.
1: Θα προτιμούσα Αλίτσα Διαμάντη και εδώ έχουμε να ακούσουμε.
0: Okay. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα.

0: Λοιπόν, πες την αφιέρωση μόνο γιατί κλείνουμε τώρα. Τελευταίος.
1: Αφιερώνω στο λόγο μου Βαγούη, καλή Παναγία να
0: στην
1: έχει.
0: Κυρία Χαρά, στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς.
1: Όλα να πάνε στην κυρία Χαρά, σε σένα, στο Γιώτη, στη Δημητούρα και τα Παναστικιά μου. Στο λόγο μου Βαγούη.
0: Λοιπόν, και σε όλα τα παιδιά, θα κλείσουμε λίγο νωρίς σήμερα γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
1: Ναι, Παυλάρα.
0: Και την Κυριακή, αύριο το Σάββατο, το Σάββατο είναι 15 Αυγούστου.
1: Ναι, 15 είναι Σάββατο.
0: Ωραία. Το πρωί κατά τις 11 η ώρα θα έχουμε ερωτηστικό πρόγραμμα. Εντάξει.
1: Γιορτάζει και ο Παναγιώτης να ξέρει.
0: Ναι.
1: Οπότε, ο φίλος μου.
0: Τα φάμε γλυκά πολλά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Θα τον πω, θα τον κάνω αφιέρωση.
0: Okay.
1: Το φιλαράκι μου.
0: Και να παντρευτεί γρήγορα μια κοπέλα.
1: Να παντρευτεί, να παντρευτούμε όλοι μαζί να πούμε. Να μας κάνεις το ξεριό.
0: Ναι, να σε παντρεύεις όλους.
1: Έγινε αγόρι μου, τα λέμε καλό βράδυ, καλή συνέχεια να έχεις.
0: Καλά, γεια. Λοιπόν, η Διαμάντη ήταν ένα αστέρι, πολύ ωραία φωνή και σεμνή τραγουδίστρια, ας πούμε. Και πάντα προσεγμένη, ντυμένη κτλ. Α, για το φίλο που με ρωτάει κάτι στο μήνυμα, το έχω δει και αυτό. Έχω δει καροτσάκια με σκυλί μέσα. Στο καροτσάκι να υπάρχει ένα σκυλάκι, ένα σκυλί, ας πούμε. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω, υπάρχει αγάπη και εγώ από τα ζώα πάρα πολύ. Αλλά στο καρότσι να κουβαλάς το ζώο μέσα, στο καρότσι, τέλος. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι, ένα παλιό τραγούδι της Διαμάντη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Εντάξει. Αύριο 8 η ώρα, πρώτο Θεός. Και εσείς που μας ακούτε, μην δυσάζετε να παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασίλειο, γεια σας. Καλό ξημέρα.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιος είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο αυτό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.